0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio. In the-

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Είστε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: We have this.
2: Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ την καταιγίδα.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή ημέρα να έχουμε όλοι μας. Θα δούμε λιγάκι τον καιρό, γιατί τον βλέπω έτσι λίγο μουντό σήμερα. Αν και βγήκε ο ήλιος ενωρίς, θα δούμε όμως αναλυτικότερα τον καιρό λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά, θα δούμε τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και πολύ πολύ μουσικούλα μαζί μας. Από τις 8 μέχρι και τις 10 μαζί μας και πάλι σήμερα το Varossi Lettings and Estates, ο χορηγός μας κάθε Σάββατο, Dr. Βασίλης Μαύρου και η ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου. Έχουμε αρκετά να πούμε, αρκετά να κάνουμε. Καλώς ορίσατε και καλή ημέρα σε όλοι μας και πάλι να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. 7 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Ο ήλιος έκανε την εμφάνιση για λίγο, αλλά πρόκειται να κρυφτεί και δεν θα εμφανιστεί και πάλι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, τουλάχιστον εδώ στη γειτονιά μου. Θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 14 βαθμούς, γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνει εκεί μέχρι και τους 14 βαθμούς στις 6 η ώρα, μετά θα αρχίσει να πέφτει. 8 και 48 λεπτά θα δύσει ο ήλιος εκεί που θα βγει. Θα πέσει λίγη βροχούλα γύρω στις 9 απόψε και δεν προβλέπεται, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι εσείς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, δεν θα βγει απόψε. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο 5 και 5 το πρωί με 9 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Λοιπόν, για σήμερα θερμοκρασία κυμαίνεται από 5 μέχρι 14 βαθμούς. Αύριο θα κυμαίνεται από 9 μέχρι 15 και βλέπουμε. Αυτά. Η πιο ψηλή θερμοκρασία την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι την Παρασκευή, που θα ανέβει μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιράκι θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουν τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

0: πέσουν τα μαλλιά σου. Τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ο τύπος, και αρχίζουμε από τον κυπριακό τύπο, κυρίες και κύριοι, ψάχνουν τα αίτια της φωτιάς στο διαμέρισμα 36χρονης με το 6χρονο παιδί της. Ψάχνουν τι προκάλεσε την πυρκαγιά σε δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Τροχαίο με 24χρονο μοτοσυκλετιστή στην Πάφο. Και πιο κάτω, εξουδετερώθηκε ο υπαριθμόν 2 του Ισλαμικού κράτους. Αντιγόνη Πάξτον εντυπωσίασε στο dress rehearsal λίγο πριν τον τελικό. Έρχεται ανοιξιάτικο σκηνικό με νεφώδεις και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Δημοσκόπηση Α, ο Δύση ανοίγει την ψαλίδα σε εισαγωγικά. Από Ακέλ χάνουν έδαφος Οδυσσέας και Φιδίας. Δεύτερο τροχαίο με μοτοσυκλετιστή στη Λευκοσία, στο νοσοκομείο 2 πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, κυρίες και κύριοι, 16 Μαΐου, σε οριακό σημείο, οι αγρότες της Πάφου για τις μειωμένες ποσότητες νερού χειροπέδεσε 22χρονο για μπαράζ εμπρισμών στην Πάφο, ο τρίτος στη σειρά. Συναγερμός στα ξημερώματα, φωτιά σε όχημα 28χρονο στη Λεμεσό. Ολονύχτη η έλεγχη της αστυνομίας, 29 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε έλεγχο αλκοόλ.

Μάγδα, ελληνικά αντιπαγίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε, λέει, το δίλημα της τρίτης τετραετίας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και θα μπει η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Μητσοτάκης σε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας: θέλουμε τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3

0: τετραετίες πίσω. Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση στην ερώτηση γιατί τρίτη τετραετία και τα μηνύματα στους πολίτες. Χάρτης πρόκλησης στο τουρκικό μέσο ΑΟΣ με εύρος 200 νομοθετικά θέματα προβλέπει το νέο, ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Πιο κάτω, τόση 24χρονη από τον μπαλκόνι στον Πειραιά, τι κατέθεσε ο σύντροφός της όλα τα νέα στοιχεία. Τραγωδία στον Πειραιά, κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πλησικατοικίας στην Καλλίπολη. Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή τον θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλίουπολη. Πόσα παιδιά χαμογελούν στα story και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους. Τραγωδία στην Ηλίουπολη. Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης. Κύριε Λέης. Καιρός. Η πρόβλεψη κολυβά και τα δύο κύματα κακοκαιρίες. Πού θα χτυπήσουν, πότε θα έλθουν. Και εδώ ανάρτηση Τσίπρα για ίδρυση του κόμματος τον Μάρτι ήταν νωρίς, λέει. Φως στο τούνελ. Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα. Μάλιστα, πιο κάτω. Τούρκος ιστορικός. Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιάτικη Εκστρατεία. Ο σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει, λέει, πως γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών. Δεν υποψιάστηκα ότι το ποτό μου είχε ναρκωτικά. Eurovision. Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν το μεγάλο τελικό της Βιέννης και την εμφάνιση του Αγγίλα, η Σαδόρα Ντάγκαν, το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, άσχημα νέα. Καθημερινά βλέπουμε τόσα πολλά άσχημα νέα. Και τι να κάνουμε, τι να πούμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ το θέμα. Δυστυχώς αυτά τα δύο κορίτσια που έπεσαν από πολυκατοικία έχουν χάσει τη ζωή τους, και τα δύο κορίτσια στην Ηλίουπολη. Εδώ άλλη ιστορία, εδώ με την τόση 24χρονης από τον μπαλκόνι στον Πειραιά. Τι κατέθεσε ο σύντροφός της όλα τα νέα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο. Δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανή εμπλοκή του 50χρονου συντρόφου της κοπέλας που έπεσε στο κενό χθες το απόγευμα από μπαλκόνι σε πολυκατοικία στον Πειραιά. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου της 24χρονης που βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη, και χθες κατάθεση έδωσε ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο. Επίσης, από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καυγά του ζευγαριού, ενώ επίσης δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Υπενθυμίζεται ότι η νέα τραγωδία συνέβη στις 18:45 το απόγευμα της Παρασκευής. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και η κινητή μονάδα της ΕΚΑΒ με τους διασώντες να εντοπίζουν την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς τον θάνατό της. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά. Λοιπόν, τι να πούμε, μεγάλη τραγωδία, και δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Ας βοηθήσει ο Θεός να απαλλαχτούμε από όλη αυτή την, όλες τις περιπέτειες, και να προσπαθήσει ο κόσμος να βοηθήσει αλλήλους για να απαλλαχτούμε από τις περιπέτειες αυτές και τους θανάτους. Για να δούμε την ώρα μας, 7:44 λεπτά. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Μια ζωή

0: πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, λέει, την εξόντωση σε εισαγωγικά του υπαρχηγού του ISIS. Και κάτω το reunion του Τραμπ με τον Σι. Τι έγινε, πως το ταξίδι στην Κίνα έδειξε ότι η παγκόσμια ισχύς αλλάζει χέρια. New York Times, αβάσιμες οι απειλές για μήνυση από τον Νετανιάχου. Και ο κάτω, Ουγγαρία, η αυτοκρατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Όρμπαν καταραίει μετά την εκλογική ήττα. Στην Βρετανία το ΕΚΣ συμφώνησε με τα αυστηρά μέτρα κατά της ρητορικής μίσους και του ακραίου περιεχομένου. Παραμένουμε στη Βρετανία. Φοιτητή, λέει, που πέθανε από καρκίνο ενδέχεται να γίνει ο πρώτος Άγιος της γενιάς των Ζιλεντιάλς. Νέα εχμή Μέρτς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν θα έστελνα εκεί τα παιδιά μου. Και ο κάτω, Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε πρόταση της εγχειρίας για 45 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δικαστής κήρυξε άκυρη την δίκη για βιασμό κατά του Harvey Weinstein. Και πιο κάτω, Βλαδίμιρ Πούτιν, 36 κράτη σχηματίζουν ειδικό δικαστήριο για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Να και η Eurovision 26, η απουσία της Ισπανίας την τοποθετεί στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Ντόναλντ Τραμπ, χάνω, λέει, την υπομονή μου με το Ιράν. Ο Άντριου μένει εκτός επερχόμενης βασιλικής οικογενειακής εκδήλωσης. Ντέιβιντ Μπέκαμ, Νάγκιον Μπέκαμ, μπήκε, λέει, στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Μπράβο του. Ο Μπέκαμ. Ποδοσφαιριστής διάσημος, καταπληκτικός. Τραμπ σε εσύ. Δεν απαντώ στο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα. Στην Κούβα, ο αρχηγός της CIA, η ενεργειακή κρίση βαθαίνει στην χώρα. Πιο κάτω, ο κύριος Τραμπ, επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο με κορυφαίους επιχειρηματίες αλλά χωρίς σημαντικές συμφωνίες. Και πιο κάτω, συναγερμός στο Κονγκό μετά από 346 περιπτώσεις κρούσματα και 65 θανάτους από έμπολα. Στις Μαλβίδες, νεκροί 5 Ιταλοί μετά από κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο. Τα πρόσωπα της τραγωδίας. Πρίγκιπας Χάρη, να και ο Χάρη, λοιπόν, έχω πλήρη επίγνωση των λαθών μου στο παρελθόν. Έχω αναλάβει την ευθύνη, είπε ο Χάρη, ο πρίγκιπας Χάρη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα διεθνή νέα. Και σε 7 λεπτά περίπου θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, μείνετε μαζί μας και μετά μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Σήμερα Σάββατο, λοιπόν, και πάλι μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10 το Varossi Lettings and Estates.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε, 12 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, μετά το LTN Edition, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ευχαριστίες πολλές στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, N43AJ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν προκαταβολικά. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι μαζί τους και πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πολύ για την χορηγία και πάλι μαζί μας λοιπόν κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 και ευχαριστούμε για την πολύχρονη αυτή στήριξη Dr. Βασίλη Μαύρου και θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι και υποψήφιος ο Dr. Βασίλης Μαύρου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, υποψήφιος για την Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Για να δούμε λίγο έτσι αναλυτικά αυτό το Wine Festival το φετινό, κυρίες και κύριοι, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture with the artists Triandafilos and Stefanos Pelekanis, After Tak Live Session, Saturday the 6th of June and Sunday the 7th of June at the Decorium, 22 Western Road, London, N22, 6UH, Festival by Day, get Concert by Night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Αυτά λοιπόν, το Wine Festival γυρνάει και πάλι φέτος και θα γίνει στον ίδιο τόπο, The Decorium, εκεί στο Wood Green, και επίσης είναι στις 6 και 7 Ιουνίου. Να πούμε ότι οι καλλιτέχνες που θα έρθουν για να συμβάλλουν στην γιορτή του Κρασιού φέτος είναι ο Τριαντάφυλλος και ο Στέφανος Πελεκανής. Για να πάρετε εισιτήρια μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας lgr.co.uk και εκεί θα βρείτε το CY Wine Fest, tap or click the banner. Να πούμε ότι ο official radio partner είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Και πάμε να ακούσουμε Τριαντάφυλλο λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ναι μωρό μου, εγώ, λέει ο Τριαντάφυλλος.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Varossi Lettings. 7263-81-00.
3: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
2: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
7: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 29 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Ο ήλιος βγήκε και είναι μαζί μας. Φιλανθρωπική εκδήλωση εν όψη της ανακαινήσεως, με συγχωρείτε, εν όψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα. Η κοινότητά μας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London N22, 5HJ, ως ακολούθως. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 μετά το μεσημέρι. Ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 854 11 17 76. Ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστίες και πάλι στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates για την σημερινή χορηγία και πάλι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν, ναι. 3 βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα 2 μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι, να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε

Τι δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: 35 τα λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Ευχαριστώ Γιώργο για την επικοινωνία, να είσαι καλά. Και θα σας πω για την Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά που θα γίνει, κυρίες και κύριοι, στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας και μέρημνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση. Σάββατο λοιπόν, 23 Μαΐου στις 10 π.μ. μεσημβρίας. Αυτά. Λοιπόν, και μιλώντας για τη γιορτή του κρασιού, κυρίες και κύριοι, όπως έχω πει, Τριαντάφυλλος είναι ο ένας καλλιτέχνης και ο Πελεκανής, ο Στέφανος ο Πελεκανής, είναι ο δεύτερος καλλιτέχνης που έρχονται, ο ένας από την Ελλάδα και ο άλλος από την Κύπρο, και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες από εδώ, από την παροικία μας, είμαι σίγουρος. Δεν έχουν ανακοινωθεί όμως ακόμα ονόματα. Ο Κρίστιο Χάρους, ο δικός μας, θα είναι ο DJ των δύο ημερών εκεί. Εμείς θα συμμετέχουμε σαν ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, είναι ο επίσημος χορηγός και επίσης το Hellenic TV. Θα είμαστε και μέσω του Hellenic TV εκεί και από τους δύο οργανισμούς, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ο Πελεκανής λοιπόν θα μας τραγουδήσει κυπριακά τραγούδια. Είναι ειδικός, είναι ένας εξελίξιμος καλλιτέχνης και είμαι σίγουρος ότι θα χαρείτε να βρεθείτε εκεί να τον απολαύσετε.

0: Welcome to my bank. With Revolut, I can redeem...
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όπου για αν βρίσκεστε. Εκπέμπουμε κυρίες και κύριοι στη συχνότητα 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε μέσω του DAB στη Γλασκόβη και στο Midlands, ιδιαίτερα στο Μπέρμιγχαμ. Καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους εκεί και τους συγγενείς και όλους τους καλούς ακροατές που μας ακούνε τακτικότατα. Καλημέρα στο Cardiff, στο Wells. Διαβάζω ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του χορηγού μας Michael Κυπριανού Law Firm. Κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 είναι μαζί μας. Ανακοίνωση: το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception για ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα. Για να δούμε την ιστοσελίδα, η οποία είναι www.kyprianou.com, ή στείλτε ένα email στον κύριο Σάβα Σαβίδη, savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτά. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω. Έχουμε 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Έχω αλλάξει κάπως το σύστημα επικοινωνίας με εσάς τους καλούς φίλους ακροατές. Θέλω η επικοινωνία να είναι άμεση. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή να στείλετε κάποιο μήνυμα, πάρτε με ένα τηλέφωνο στο στούντιο. Το τηλέφωνο απευθείας εδώ που θα μπορέσετε να μιλήσετε μαζί μου είναι το 0208 346 3345. Δεν κάνω αφιερώσεις αν δεν έχω επικοινωνία, εκτός που αν κάποιοι από εσάς με συναντήσετε κάπου έξω σε ένα καφενείο, σε μια εκδήλωση ή οτιδήποτε και μου δώσετε τις πληροφορίες και θέλετε να σας κάνω μια αφιέρωση ή να στείλω κάποια μηνύματα, θα το κάνω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Νάκη που βρέθηκα χτες εκεί με τον Πέτρο τον Πόρεκο στο Mumps Bistro, την κυρία Άρτεμις, τον Τόνι και την υπόλοιπη ομάδα. Καλή σας ημέρα. Και τον φίλο μου τον Ρότζερ Γκρέκ, χάρηκα που σε είδα Ρότζερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κυριακό. Και λέω να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Και γιατί όχι. Πάμε.

0: 4 λεπτά πριν τις 9. Θέλω να ευχαριστήσω το Θέατρο Τέχνης για την πρόσκληση στο Press Night του θεατρικού έργου Love Omar Invitation, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, για την περασμένη Πέμπτη 14 Μαΐου, όπου παρακολούθησα το θεατρικό αυτό έργο με τους Ίσα Μπένισον, Αλ Νετσάρι, Λάρα Σουάλσα και ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο με μια πολύ καλή ομάδα, και το ευχαριστήθηκα. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Οι παραστάσεις συνεχίζονται. Ψάξτε το στο Θέατρο Τέχνης, 26 Crowndale Road, NW1 1TD, www.theatrotechnis.com, www.theatrotechnis.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Love Omar είναι για την ζωή του Ομάρ Σαρίφ, ένα μέρος της ζωής του Ομάρ Σαρίφ, και είδα μια πολύ ενδιαφέρον παράσταση, το ευχαριστήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και κάθε επιτυχία εύχομαι. Ωραία, για να δούμε τι έχουμε. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι, το οποίο θα μας πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων, και μετά γυρνάει πίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Ευχαριστίες και πάλι θέλω να στείλω στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates, που ζητούν σπίτια και διαμερίσματα τα για τους για φοιτητές και επαγγελματίες. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, κάντε τους ένα τηλεφώνημα 020 7263 8100, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή χορηγία και πάλι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Work on a new cycleway connecting Aldgate with Blackfriars is to proceed, having been paused while further guidance on floating bus stops was published. The scheme was halted last September after concerns were raised about the risks floating bus stops pose to the visually impaired. The City of London Corporation, which proposed the plans, had agreed to wait until additional guidance was produced by the Department for Transport, DfT, on their use. Since its publication in January, the scheme has been reviewed against that guidance, with corporation officers concluding it aligns with best practice and meets required standards, with additional mitigation measures incorporated to address user needs, especially for disabled people. A housing association has told residents of five Wembley housing blocks to move into temporary hotel accommodation after a fire risk assessment found the building posed an intolerable risk to life. An attempt was made to evacuate residents in the middle of the night, but some are standing firm, claiming they have no idea of when they would be able to return home. Just after midnight on April the 29th, around 200 households living in Grand Union Heights, a set of five apartment blocks in Alperton, Wembley, run by Housing Association Sovereign Network Group, SNG, were ordered to evacuate the buildings due to fire safety concerns. The buildings are already covered in scaffolding whilst they are undergoing fire remediation works, including replacing the external cladding and installing a sprinkler system. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Με τα λύπης μου διαβάζω αγγελία θανάτου. Αγγελία θανάτου κηδείας της Ελένης Παλαζίδου από την έγκομη Λευκωσίας Κύπρος. Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας Δόκτωρ Ελένης Παλαζίδου, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαΐου 2026 σε ηλικία 78 ετών. Μέρα Πρωτομαγιάς διάλεξε να φύγει η Ελένια μας για το μεγάλο ταξίδι, αφήνοντας πίσω της τον αδελφό της Ντίνο και τα ανήψια της Ντίνο, Χάρη, Άννα, Χάρη, Σοφία, καθώς και πολλούς συγγενείς, άλλους συγγενείς και φίλους της. Η Ελένια ως ψυχίατρος, καθηγήτρια πανεπιστημίου, πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ιατρών Μεγάλης Βρετανίας, πρόσφερε τα μέγιστα τόσο στην κυπριακή παροικία όσο και στον ιατρικό κόσμο. Την χαρακτήριζε η αφοσίωση στην επιστήμη της και ο επαγγελματισμός της, η αγάπη της προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα, την Κύπρο. Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, από τον καθεδρικό ναό των Αγίων Πάντων, Camden Street, London, NW1, 0GA. Η ταφή θα ακολουθήσει στις 2:30 στο κημητήριο Χέντον, Holden Hill Road, London, NW7, 1NB. Οι εισφορές στην μνήμη της μπορούν να γίνουν για το St. Joseph's Hospice. Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός LGR, η φίλοι της από την Ένωση Κυπρίων Αγγλίας και από την Παρικιακή και εγώ προσωπικά στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της αποθανούσης. Αιωνία της να είναι η μνήμη.
3: Ακούς Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Η ξελογιάστρα λοιπόν, η Βιεδά μου, η οποία εκπροσώπησε και την Κύπρο στο Eurovision και πήρε καλή θέση. Να πούμε ότι απόψε είναι η Eurovision. Στο BBC, άμα θέλετε να την παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να ψηφίσουμε όλοι την Αντιγόνη και τον Ακύλα. Ο Ακύλας εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Eurovision και η Αντιγόνη εκπροσωπεί την Κύπρο μας με το Τζάλα Τζάλα και άλλα. Θέλω να πω καλημέρα στην Γεωργία που επικοινώνησε. Καλημέρα Γεωργία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και όπως έχω πει και επαναλαμβάνω, άλλαξα λίγο το σύστημα για να κάνω αφιερώσεις, γιατί πολλοί τα μπλέξανε τα πράγματα και παραπονιούνταν γιατί άμα δεν κάνεις αφιερώσεις για μένα, μα άμα δεν είπες για μένα, λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα θα λέω μόνο για αυτούς που με παίρνουν τηλέφωνο ή για αυτούς που όταν με βρουν έξω μου δίνουν το όνομά τους και ζητούν να τους κάνω αφιέρωση και παίρνω μία σημείωση και την κάνω. Επίσης, κάνω αναφορές σε αυτούς που μας στηρίζουν, τους χορηγούς μας, τους διαφημιστές μας, οι οποίοι μας στηρίζουν. Αυτά και... είναι εύκολο. Αν ακούτε το ραδιόφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο απευθείας εδώ στο στούντιο 0208 346 3345 και μιλήστε μαζί μου και θα κάνουμε αφιέρωση, θα στείλουμε τα μηνύματα στους φίλους σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα μαζί. Αυτά. Καλή σας ημέρα και σας αγαπώ όλους. Το άρωμά σου λοιπόν είναι το επόμενο τραγούδι που ζήτησε η Γεωργία και να πω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο, του οποίου τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαλάμπος. Πάμε να το ακούσουμε. Χαρισμένος η Γεωργία. Ευχαριστώ η Γεωργία. Να είσαι καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό.

0: κατάρτιση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γιάννης Πλούταρχος, 30 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους από τους υποστηρικτές μας, όπως είναι η κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods, δύο καταστήματα. Καλημέρα σας κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Καλημέρα και σε όλο το προσωπικό και σε όλους τους πελάτες σας. Ευχαριστούμε πάντα για την καλή στήριξη, την στήριξη τόσων πολλών ετών. Καλές δουλειές εύχομαι. Επίσης το ίδιο θέλω να πω για τον κύριο Μελή Ούρη και την οικογένειά του, την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη χορηγών μας για τα τελευταία 30 χρόνια στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε κύριε Μελή μου, να είστε καλά και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι.

Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, για την ροή της εκπομπής σήμερα. Μετά από μένα στις 10 και μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 10. Το μεσημέρι άλλο δελτίο ειδήσεων, στη 1 άλλο δελτίο ειδήσεων. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι και τις 2, όπου εδώ θα είναι μαζί σας με μια αγκαλιά τραγούδια η Κάτ Νεοκλέους, η οποία παραμένει μέχρι τις 4 με 7, Saturday Shoutout, Στέλιο Σιδερίδης, 7 με 10, House Party με τον Τόνι Νεοφύτου, και μετά πολλές μουσικές επιλογές συνεχίζονται και πάλι μέχρι αύριο το πρωί, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο στις 7, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και πάλι Κυριακή, και θα χαρώ να τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί. Προς το παρόν θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, που είδα την διεύθυνση χθες, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, πάντα πρόθυμη να συνεργαστούν, και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Να χαιρετήσω τα καλά τα παιδιά, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα. Και επίσης εκεί στο καφενείο να χαιρετήσω τον Κώστα, την Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, και την Μαρία που φτιάχνει τα πολύ όμορφα φαγητά, τα εύγεστα φαγητά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, ένα κυπριακό τραγούδι λοιπόν, που θέλω να το χαρίσω επίσης σε όλες τις παφίτισες, η παφίτισα λέει, παροδοσιακό Κύπρου, η παφίτισα φωνή, και τους παφίτες, όλους γενικά ανεξαιρέτως, να είστε καλά. Είναι μια Ελληνίδα καλλιτέχνης η οποία τραγουδά άπτεστα την κυπριακή διάλεκτο σε αυτό το παροδοσιακό τραγούδι Κύπρου, η παφίτισα φωνή.

0: Η Κατερίνα Παπαδοπούλου λοιπόν, θαυμάσια φωνή, ευχαριστούμε πολύ. Και για να δούμε, έχουμε διαφημιστικά και μετά συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι πάλι. Μείνετε εδώ, έχουμε να διανύσουμε ακόμα 15 λεπτουδάκια μαζί, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
2: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: London Greek Radio, λοιπόν. Καλημέρα, θέλω να πω στην κυρία Ρούλα που επικοινώνησε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρούλα μου, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια και στο Χαραλαμπούδιν. Καλημέρα, Χαραλαμπούδιν. Τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στην κυρία Ελένη, την κυρία Λενού. Τι κάνετε, κυρία Λενού μου, εύχομαι να είστε καλά. Τι λέτε, να πάμε να χορέψουμε τη Βράκαν, την γέννη με τη Βράκαν που κάνει τρικί τρακά. Πάμε.

Ο φίλος μου Τόνι λοιπόν Προκοπίου ακούει, είναι μαζί μας. Καλημέρα Τόνι. Και θέλει να ακούσει, λέει, τα ανύπνοτα τα μάτια σου. Τα μάτια μου, τα ανύπνοτα τα μάτια μου. Καλημέρα Τόνι μου, είσαι καλά? Έχω και από την κυρία Άννα επικοινωνία. Να είστε καλά κυρία Άννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μας μένει αρκετός χρόνος, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι ιδιαίτερα για σας βεβαίως. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τα ανύπνοτα μάτια μου, που είναι ένα τραγούδι που θα μας το πει ο Ζαχαρίας σε μουσική του Κύπρου Χαλάμπους. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Άντωνη Προκοπίου. Να είσαι καλά Τόνι μου. Πάμε στα ανύπνοτα μάτια μου.

0: Αλήθεια μου, μουσική Κύπρου Σαλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο, καλημέρα στην κυρία Άννα και πάλι. Θα κλείσουμε, κυρία Άννα μου, με ένα τραγούδι και για σας και για όλους τους Κύπριους. Να ευχαριστήσω όμως τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι μαζί μας και σήμερα και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε Σάββατο μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10, όπως έχω πει. Θα τα πούμε αύριο πρωί στις 7. 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ και με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αγαπημένη Κύπρος. Κύπρος αγαπημένη, λοιπόν, και είναι αγαπημένη. Να έχουμε υγεία, κυρία Άννα μου, υγεία, και όλα τα άλλα έρχονται. Να είστε καλά, καλημέρα. Σας αγαπώ όλους. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Hi LGR, it's Adigoni. I'm going to be representing Cyprus at the Eurovision this year and this is my song, Jala.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: πατρίδα.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

0: This is London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Παναγιά μου, Παναγιά μου, Μαρίζα Κο. Eurovision entry, that was for Greece in 1976. And a year later, this one. Εσύ Αργυράκη, Πασχαλής, Μαριάννα Τόλι, Robert Williams. 1977.

0: What a song, that one. Definitely one that stands out throughout the Eurovision contests. And it is the 70th one this evening, taking place in Vienna. The grand final is tonight, broadcasting live from the Wiener Stadthalle in Vienna, Austria. Following Austria's victory in 2025 with the song Wasted Love by JJ. European Broadcasting Union and host broadcaster. That is a tricky word to say. Österreichischer Rundfunk have partnered to stage this landmark 70th anniversary milestone. Main hosts Victoria Swarovski and Michael Ostrowski. They've done a great job so far. Lots of little skits throughout the week in the semi-finals, and I'm sure there'll be lots more of that tonight. Great news that both Greece and Cyprus both through tonight. Aguilas with Ferto and Andigoni with Yala. So we're celebrating all things Eurovision today during the show. Playing a selection of songs throughout the years that have made an impression one way or another. Keep your faves coming in. I look forward to playing those for you. And I'll also be putting in a few that stand out for me. Some memories attached. Before continuing with the music, a big thank you to our sponsors for this hour, Cocorico Italiano Restaurant. Offering delicious Italian cuisine where tradition meets artistry. You can check them out online on cocoricorestaurant.co.uk. They're located on the High Road at N20 at 1314 1316. Any queries or to make your bookings, you can do it directly via the website at cocoricorestaurant.co.uk or give them a call on 8445 1188. Cocorico Italian Restaurant.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

had to play that one, didn't we? Eleni Forrera, Fuengo, represented Cyprus in 2018 in Lisbon, Portugal, and that has had the best results so far for Cyprus. Massive global phenomenon, fan favourite, finishing second with 436 points. Well, Supermen, Cyprus's best result in the contest history. Can they do better tonight? We're going to find out. Now, taking things a little bit back for this next one, Ελπίδα, θα το ακούσουμε το τραγούδι Σοκράτης. Ειδικά θα το αφιερώσω αυτό στη βαρσούλα μας. Μας κάνει παρέα σήμερα. Η βαρσούλα μας θέλει να χαρίσει το επόμενο τραγουδάκι σε όλη την γωνία της. Στην καλή της φίλη και hairdresser, Άνδρια, οικογενειακό, Μαρία Χριστάκη. Σε εμάς εδώ στο LGA, σε όλους τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε, Βασούλα μου, να είσαι και εσύ πάντα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και καλή ακρόαση.

Γιώργος Ταλάρας. Ένα από τα ζωντανά του τα τραγούδια. Una moneda, lady. Και καιρό να το ακούσω. Αλλά πάντοτε με χτυπάει. Τι ωραίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 4 και 8 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδερίδης. Ως τις 7 απόψε. Τι κάνετε? Ετοιμάζεστε? Μα τι έχει απόψε? Κάτι στην τηλεόραση. Ξεχνώ. Πίσω. Η Κατερίνα τις τελευταίες 2 ώρες έκανε το νου μου να θυμηθεί. Είναι το Eurovision. Η Κατερίνα μου, τι ωραίο πρόγραμμα. Έφερες πίσω τις αναμνήσεις. Τις ωραίες τις αναμνήσεις. Με κάτι ωραία τραγούδια. Πάντα ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Τι έχουμε σήμερα? Μπορεί να παίξουμε κανέναν του Eurovision. Αλλά έχουμε καινούρια, παλιά. Έχουμε το mix. Θα δούμε και τι λέει το FA Cup Final. Ναι, παίζουν τώρα. Chelsea, Manchester City. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο καιρός σήμερα. Έτσι, έτσι, τι καιρό είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Τρελό καιρό. Ό,τι εποχή ήθελες, το είχαμε σε μία μέρα. Χαλάζει. Βροχή. Ήλιο. Αέρα. Πω πω πω. So yeah, we have got a fun show today. Might mention the Eurovision once or twice. Don't forget, it is the shout-out show. Any special requests, dedications, whatever you are celebrating, give me a call, 028-346-3345. Send your text or WhatsApp, 0737-661-1033. Always love to hear from you. It's not sunny outside, but always sunny on air here. Ooh! Coming next, an artist I've been watching for a while. She's very good. Alexandra Bunatsa. Namazisi I Elada. She's going places, this girl. Let's keep it locked. We're going to have fun today.

Drăbunață. N-am zis e Elada. Pentru asta banos guiamos. Αυτό είναι σωστό. Πρέπει να είναι σωστό. Αφού είναι το Eurovision απόψε. Ωχ, αμάν.

0: Πάνος Κιάμος. Αυτό είναι σωστό. Εδώ στο LGI 103,3 στο FM. Στο DAB.
1: Αυτό είναι...
0: Στο app, στο τηλέφωνο σας. Τώρα γυρίσουμε το ρολόι πίσω λίγα χρόνια. Πάμε στον Νίκος Κουρκουλής. Ζήλια μου, παράπονο μου. Μα τι ωραίο τραγούδι. Τα καλύτερα. Αυτόν τον Σάββατο Κυριακό.

Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το πρώτο μίξ του πρόγραμμα μας. Πάτε ωραία και δυνατά. Θα διασκεδάσουμε σήμερα

Έτσι ωραία θέλω να το κάνουμε το Σαββάτο. Ωραία και δυνατά και ζωντανά. Το πρώτο μίξ του πρόγραμμα σήμερα. Πώς περνάτε? Όλα καλά και όλα ωραία? Ελπίζουμε. Να δούμε και τι λέει ο καιρός. Τι καιρός? 14 βαθμούς. Έρχεται και η βροχή. Τι να πω. Η αυλή να τραγουδάει. Αλλά θωρώ το καιρό. Και το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο δεν θα έχουμε 27 βαθμούς. 27! Να φέρετε κάτω τις αεριστήρες σας. Αν έχετε air conditioning, όλα καλά. Θα δούμε ένα λεπτό delay. Το FA Cup Final. Αν δεν θέλετε να ακούσετε, κλείσετε τα αυτιά σας. Yes, close your ears. A quick update on what's going on the FA Cup final. So Man City had one disallowed, but they put one in 76 minutes in, so they're 1-0 up against Chelsea. Being a Londoner, of course I want Chelsea to win, right? Hey ho. Να δούμε και τι λένε τα μηνύματα σας. Χρόνια πολλά στο Μάρτιν από την Κλωδί. Να τα εκαστοστήσει και του εύχεται να είναι πάντα δυνατός και γερός. Τι ωραία, ωραία λόγια. Μα τι ωραία λόγια, Κλωδί. Ελπίζω να περνάς καλά σήμερα. Και ο Μάρτιν να έχει μια όμορφη μέρα. Also, a big shout out to my wife, who's feeling a bit poorly at the moment. Hope you feel better, darling, because it is a special day tomorrow for us, right? You know what I'm talking about. Get well soon. Kiss, kiss, kiss. So this week, I went and took my son's car for an MOT with him. You know what? I always forget. When you take an older car, how you get that sunken feeling that, oh my God, what's going to happen? It's a horrible feeling taking your car for an MOT. Always had it as a kid. Just taking it in there, just waiting, waiting, waiting. Will it pass? Will it not? It's a bit like taking an exam. Shouldn't get that feeling, but you know. Anyway. It'll get sorted, it'll get sorted. So what else we got coming up? We got a few more oldies but goldies. Some more great music. So keep it locked, LGR. The best. Time for some Anastasia. Filika.

Επέξαμε την χάρα και τον Άντρο Κωνσταντίνο με το τραγούδι «Μάνα μου». Που δες 1997. Ύστερα επέξαμε τον Γιώργο Αλγκαίος με το τραγούδι «Όπα» που δες 2010. Και τώρα ακούτε το Antique «Die For You» που δες 2001. Ωραία τραγούδια. Να θυμόμαστε τα παλιά του Eurovision. Πάμε τώρα στην Αντρομάχη. Σούσουρο.

Hovig. Ανέμονα. Η ώρα είναι 5 και 7 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR. Με τον Στέλιο Σιδερίδης ως 7 απόψε. Τι κάνετε? Ελπίζω να περνάτε καλά. Αυτή τη συνεφιασμένη Σαββάτο και Κυριακή, νομίζω. Τι να πούμε. Και τι εβδομάδα περάσαμε. Ήταν παγωνιά. Ήμουνα μόνος μου. Ήταν κρυάδα. Εγώ νόμιζα ήρθε το Μάιος και θα βράζομαι λίγο. Δεν μαραζώνει για το ηθωρό τώρα. Σε μια εβδομάδα το καιρό της Κύπρος θα έρθει εδώ στο Λονδίνο. 27 βαθμούς λένε ως την Παρασκευή. Ελπίζω. Αλλά για τώρα είναι λίγο κρυάδα. Φτάσαμε και τη δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας σήμερα. Και τι έχουμε? Θα σμίξουμε τα παλιά και τα καινούργια. Θα έχουμε το μίξ περίπου 5 και 20. Και αν έχετε καμιά διαφημίση, πιάσε με στο τηλέφωνο 0208-346-3345. Ή στείλε μου ένα μήνυμα στο WhatsApp 0737-661-1033. Τώρα να πάμε νύσια στη Μαλού. Σιγά το όνομα.

0: Μέλη σε. La Luna. Ύστερα από τις διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας. Με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα. Μην εδώ μαζί μας. Πάτε το δυνατά. Είναι Σαββάτο. Να διασκεδάσουμε λίγο.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
6: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Σούπα, τι καλό τραγούδι. Ρία Αλληνίδου. Στο λίγο που σε ξέρω. Έχει ένα ρυθμό που σε κάνει να κουνάεις. Πάμε τώρα.
1: Έχει το τραγούδι του.
0: Στο Δημήτρης Καραδήμος. Θάλασσα μου. Αχ, αν ήμουνα στην θάλασσα.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

Τριαντάφυλλος. Σπάω τα ρολόγια. He will be live at Cyprus Wine Fest on the 6th and the 7th of June in the After Dark live session. I've seen him before. He is brilliant. Make sure you get your tickets. It's going to be a great, great day and night. Πάμε τώρα στον Στελιορόκος. Τραγουδάω δυνατά. Έτσι να κάνουμε απόψε και στο Eurovision. Τραγουδούν δυνατά. Πού πήγε η γλώσσα μου.

0: Έλενα Παπαρίζου
1: με τον Πάνο Μουζαράκης.
0: Η ώρα είναι 6 και 7 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδηρίδης ως τις 7. Εφτάσαμε και την τελευταία ώρα του πρόγραμμα μας απόψε, που πιένει η ώρα, τρέχει. Πάντοτε τρέχει. Δούμε και από τον τι λέει και ο καιρός. Τώρα έξω από το παράθυρο εδώ στο LGR που άρχισαν και οι βροχοί. Απόψε θα μας βρέξει όλη νύχτα. Η θερμοκρασία θα πάει κάτω στις 9 βαθμούς. Αύριο δες 17 του Μάιου θα έχουμε 16 βαθμούς σύννεφα. Και ερχόμενη εβδομάδα τι να πούμε, τα ίδια. Αλλά έρχεται ο ήλιος και η ζέστη. Να φτάσουμε την τέλος της εβδομάδας και θα δούμε, η θερμοκρασία θα πάει πάνω στις 27 βαθμούς. Έτσι θέλουμε. Να βράσουμε και λίγο. Yes, the weather is getting warmer. So did I hear rightly? I don't know if it's true or not, but did the Greeks invent pasta and pizza? Is that true? I've been hearing stuff about this. I must do a search on the internet. I was quite shocked when I heard that. Dramatic news. So keep it locked with me. We've reached the final hour of the show. Time is running fast. If you have any requests or dedications, get in contact. 028-346-3345. Or send your text or WhatsApp, so 737-661-1033. Only a couple of hours left before kickoff of Eurovision. Getting exciting, huh? You having a little party tonight? Getting all those nitbits together? Got your little scorecards ready? Well, if you are, hopefully you're going to have some fun. I did watch the semis. It was good, I enjoyed it. Some crazy acts though, eh? Questioning how they got in, but hey, it's Eurovision. Got some more great songs coming up. We've got the mix coming up around 20 past the hour. So keep it locked with me. Να περάσουμε καλά.

Έτσι τα σμίγουμε κάθε Σαββάτο. Με φωτιά, με ρυθμό, με αγάπη. Εδώ στο LGR. Πάντοτε ζωντανά, πάντοτε μαζί σας. Θα δούμε και μια τελευταία φορά τι μας λέει ο καιρός. Η βροχή άρχισε. Απόψε θα έχουμε αυτή την βροχή και η θερμοκρασία θα πάει κάτω στους 9 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε 16 βαθμούς. Σύννεφα και ερχόμενη εβδομάδα τα ίδια. Αλλά η ζέστη έρχεται. Είναι μαραζώνεται. Yeah, it's on the way. The heat. Those sticky nights. They're a-coming. Don't forget to get your tickets. Cyprus Wine Festival. On the 6th and the 7th of June. Got some fantastic artists there. Triantafilos. Yes, you heard it right. Triantafilos. And Stefanos Pelikanis. They'll be there in the After Dark live sessions. So make sure you get your tickets. Visit lgr.co.uk. Click the CY Wine Fest tab or click the banner. They're selling fast, so make sure you get in there. Ooh, time's flown by again. Got some more great music coming up. Coming up next, Petros Iakovidis. Θέλω να δω. LGR, Σαββάτο το βράδυ.

Σταμάτης Γονίδης. Πάμε στους δικούς σου. Και τελειώσαμε και απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας και τα μηνύματα σας. Ελπίζω να περάσετε καλά απόψε, να διασκεδάσετε το Eurovision αν θα το δείτε. Good luck, Αγγίλας και Αντιγόνη. You're gonna smash it. Καληνύχτα σας, ύστερα από τα νέα, θα είναι μαζί σας ο Tony Nelfido με το House Party. Είστε συντονισμένοι εδώ. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Dimitriou in English.

0: Τέλος, εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

στέρεο όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Disco.

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.